Άπομαι, με ριβάτωμαι. Με ρινίντωμαι, με ριράτωμαι. Πας, το ήτο. Τσάνεμα, με ρίσεν το κέτο.